0: Ποιο είναι το πρόβλημα γιατί.
1: Σα λέω πάω μας. Πάντα να μην. Brescia Mais FM